Ο Σούσι, Καουσάιπι, Μάπι Φαζιάς και Κάσπα, Κασιέμπρι, την Γκράνινκα, Περδόναμε, παπά. Εφαγιάδο αντε τι, εφαγιάδο αντε Διός, Περδόναμε, παπά. Y el papá está dispuesto a perdonar. El papá lo ama.